0: ευτυχώς μην αργεί.
1: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μια εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Άκου το στίχο. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

σκορπισμένα παιχνίδια σε ενήλικα χρόνια, δάκρυα από κρεμμύδια, κεραστές σε χαρτόνια, πλαστικά τα λουλούδια, χαρτωμένη η τύχη στα δικά μου τραγούδια. Έτσι γράφονται

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: σε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

είμαστε όλοι μπερδεμένοι στο δικό του νόμο. Όντια βγάζουνε τα αστέρια, νύχια φύτρωσαν στους δρόμους. Ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι, βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Ένα από τα τραγούδια του Νικόλα Άσιμου θα πούμε μαζί με τον Βασίλη.

0: Χόρεψε,
1: τραγούδα,
0: ενθουσιάσου,
1: απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε,
0: γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
4: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
5: Για να μην είναι η μουσική που ακούς λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
6: Αγουχαούτα!
5: Φτάνει.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες.

0: ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
3: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
4: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

όλοι μας για τραγουδάμε. Και αν είστε καλό κοινό, μπορεί να πούμε και το τσικαμπούμ. Παιδιά, όλοι μας για τραγουδάμε.

0: Σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μάτι το φως, τραγούδια που γουστάς. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαν έγινε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Οι νέοι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από την αγορά ακινήτων και επηρεάζουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις. Ανωδική πορεία κατέγραψε ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις διανεκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα να φτάνουν τα 471 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περίοδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης και του Φιλοζωικού Συλλόγου Αδέσποτοι Φίλοι, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αυδείρων, Μίκης και Τοπείρου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα που εμφανίζονται ως μεσάζοντες και ζητούν χρηματική αμοιβή, επικαλούμενα διασυνδέσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς για την επίσπευση και ευνοϊκή διεκπεραίωση υποθέσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική.

0: προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
2: θύμωσε,
1: κλάψε, γέλασε,
2: γέλασε δυνατά,
1: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
3: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε,
4: όπως το θέλουμε,
1: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Οι νέοι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από την αγορά ακινήτων και επηρεάζουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις. Ανωδική πορεία κατέγραψε ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις διανεκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα να φτάνουν τα 471 εκατομμύρια, σημαίνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περίοδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης και του Φιλοζωικού Συλλόγου Αδέσποτη Φίλη, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αυδείρων, Μίκης και Τοπείρου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα που εμφανίζονται ως μεσάζοντες και ζητούν χρηματική αμοιβή, επικαλούμενα διασυνδέσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς για την επίσπευση και ευνοϊκή διεκπαιρέωση υποθέσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit and Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit and Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
9: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
10: Είναι αυτά ρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
11: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
9: Αγουχαούτα!
11: Φτάνει.
0: Η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Γι' αυτό νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
12: Η ισορροπημένη διατροφή με επαρκές ασβέστιο, τα φυσιολογικά επίπεδα της βιταμίνης D, η τακτική άσκηση και η παρακολούθηση από τον ορθοπαιδικό πριν μπούμε στην εμμηνόπαυση είναι τα βασικά μέτρα για την πρόληψη της οστεοπόρωσης. Προσέχοντας τις συνήθειές μας, ζούμε καλύτερα.
0: Ενημέρωση και ψυχαγωγία συνδυασμένα όπως πρέπει. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
13: Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπης στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Είναι οι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από την αγορά ακινήτων και επηρεάζουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις. Αναδική πορεία κατέγραψε ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα να φτάνουν τα 471 εκατομμύρια, σημαίνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περίοδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης και του Φιλοζωικού Συλλόγου Αδέσποτη Φίλη, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αυδείρων, Μίκης και Τοπείρου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα που εμφανίζονται ως μεσάζοντες και ζητούν χρηματική αμοιβή, επικαλούμενα διασυνδέσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς για την επίσπευση και ευνοϊκή διεκπαιρέωση υποθέσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φοβούνται.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν.
2: Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
4: On Air Media Group.
5: On Air Media Group.
6: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Οι νέοι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από την αγορά ακινήτων και επηρεάζουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις. Ανωδική πορεία κατέγραψε ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις διανεκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα να φτάνουν τα 471 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περίοδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης και του Φιλοζωικού Συλλόγου Αδέσποτοι Φίλοι, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αυδείρων, Μίκης και Τοπείρου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα που εμφανίζονται ως μεσάζοντες και ζητούν χρηματική αμοιβή, επικαλούμενα διασυνδέσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς για την επίσπευση και ευνοϊκή διεκπαιρέωση υποθέσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και...

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Δελτίο καιρού από τον Star 888.
3: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για σήμερα Τετάρτη, τις πρωινές ώρες, αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, το πρωί, αναμένονται αραιές νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εσύ θα τα χάσεις.
1: Η ώρα περνάει καλύτερα συντροφιά με το ραδιόφωνο και τη μουσική, γι' αυτό μείνετε μαζί μας.

αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός, κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μες στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλειδαμαρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα, χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι. Μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
2: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
3: Και εμάς γιατί δεν μας τυχαίνουνε καλέ?
4: Γιατί δεν το χειρίζεστε σωστά. Εμένα παλιά με σέρνανε από τη μύτη, τώρα του σέρνω εγώ.
5: Και πώς το κατάφερες αυτό, πες μας και εμάς.
4: Πολύ απλό, έγινε ντίβα.
6: Τι είναι τράπο καλέ?
4: Άλλαξα. Άλλαξα χαρακτήρα, άλλαξα look, άλλαξα μαλλιά, άλλαξα.
7: Καλά σας λέει, καιρός να αλλάξετε κι εσείς.
6: Αυτά μου είπε τώρα, να αλλάξω χαρακτήρα στα 40 μου.
7: Άλλαξε μόνο τα μαλλιά σου και αυτό κάτι είναι.
4: Εγώ τα μαλλιά μου άλλαξα και μετά ο χαρακτήρας άλλαξε από μόνος του.
5: Λες άμα αλλάξουμε τα μαλλιά μας να αλλάξει και τύχη μας?
7: Γιατί όχι, ο πνιγμένος από τα μαλλιά του πιάνεται.
0: Ακούτε Star

αγαπημένες επιλογές τραγουδιών κάθε μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Είμαι η Σταυρούλα Σαρόγλου.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Οι νέοι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από την αγορά ακινήτων και επηρεάζουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις. Αναδική πορεία κατέγραψε ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα να φτάνουν τα 471 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περίοδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης και του Φιλοζωικού Συλλόγου Αδέσποτοι Φίλοι, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αυδείρων, Μίκης και Τοπείρου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα που εμφανίζονται ως μεσάζοντες και ζητούν χρηματική αμοιβή, επικαλούμενα διασυνδέσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς για την επίσπευση και ευνοϊκή διεκπαιρέωση υποθέσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS Training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888 τρέχει κάτι. Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα. Στο πιο όμορφο ραντεβού της εβδομάδας.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

0: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Είναι οι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από την αγορά ακινήτων και επηρεάζουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις. Αναδική πορεία κατέγραψε ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις διανυκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήματα να φτάνουν τα 471 εκατομμύρια, σημαίνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περίοδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης και του Φιλοζωικού Συλλόγου Αδέσποτοι Φίλοι, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αυδείρων, Μίκης και Τοπείρου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα που εμφανίζονται ως μεσάζοντες και ζητούν χρηματική αμοιβή, επικαλούμενα διασυνδέσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς για την επίσπευση και ευνοϊκή διεκπαιρέωση υποθέσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης, με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Τα μεσάνυχτα, όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός, το όνομά σου η σιωπή με ξυπνά να μου πει τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα, σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνονται εσύ. Τα μεσάνυχτα, τα μεσάνυχτα, η μεσό...

Όταν σβήνει το φως από πάνω, Θεός αναμνήσει σωρό. Πάρτες δεν τις μπορώ τα μεσάνυχτα. Τα μεσάνυχτα. Σαν σουγιάς με τρυπά το εκρεμές που χτυπάει με άδειο νησί κι όλα γίνω.

0: για μετά.
1: Στου στρατηγάκι την αυλή και σ' άλλα Ινστιτούτα λέει πολύ είναι μαζεμένοι. Ρώμιο σύνη μου καημένη.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
4: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
5: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
6: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
7: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
4: Όταν το πρωινό περιλαμβάνει απλούς υδατάνθρακες, όπως ψωμί, δημητριακά ή χυμούς, ξυπνάνε οι ορμόνες της πείνας και διατηρούνται πιο δραστήριες όλη την ημέρα. Ο λόγος. Οι υδατάνθρακες αυξάνουν απότομα το σάκχαρο στο αίμα, με αποτέλεσμα την αύξηση της ινσουλίνης, αλλά και της κορτιζόλης, ορμόνης που ευνοεί την αποθήκευση λίπους. Οι ορμόνες αυτές ρίχνουν το σάκχαρο, γι' αυτό μετά ο οργανισμός σου ζητάει τροφή για να ανέβει ξανά. Ξεκίνα πάντα τη μέρα σου τρώγοντας πρωτεΐνη και καλό λίπος, όπως μία ομελέτα με αβοκάντο. Φροντίζοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.
0: Και στην άσκηση, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
5: Στο καφενείο της ζωής μου όταν μπαίνω, η πόρτα τρίζει τόσα χρόνια μπες και βγες. Πάνω στη χόβολη ένα μπρίκι αραγμένο που έχει πιάσει απ' τα όνειρα σκουριές. Στα τραπεζάκια μπουρμπουά

καρέκλα πως αγάπησα πολύ. Κάποιες στιγμές που όλα μοιάζουν τόσο γκρίζα και τη ζωή στο καφενείο αδιανό. Στον τοίχο δίπλα απ' τη ζωή μου τη μαρκίζα, μια ταμπέλα με

ίσως έχω επιλογή στο στήθος τύπος. Είναι απλά μια διαδρομή, μια μονάχος, μια μαζί στο βάθος κήπος.

Τα παιδιά σου είναι ίδια ο μπαμπάς τους. Ευτυχώς όμως πήραν των ματιών σου το μπλε. Τα παιδιά σου δεν είναι παιδιά μου. Το δικό μου για πάντα ήταν για σένα ποτέ. Τόσα χρόνια ζει μέσα μου θλίψη.

Σ' αγαπάω, συνειρημένο ή όχι, είναι πια χαραγμένο στις καρδιάς τις ρογμές. Όσο ζω κι αναπνέω ξεχυλίζει, αν ο αίμα βουίζει σ' αγατή στις σκεπές.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε. Σύντομη ενημέρωση από τον Star 888 με τη Μάρθα Κουτίνη.
1: Οι νέοι κανόνες για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας εργαζομένων ισχύουν φέτος το καλοκαίρι, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι θερινές διακοπές σε επιχειρήσεις και χώρους εργασίας. Η κρίση προσιτής στέγασης εξελίσσεται σε ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα για την Ελλάδα και την Ευρώπη, με επιπτώσεις που εκτείνονται πέρα από την αγορά ακινήτων και επηρεάζουν την ανάπτυξη, την παραγωγικότητα και τις δημογραφικές εξελίξεις. Ανωδική πορεία κατέγραψε ο τουρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις διανεκτερεύσεις σε τουριστικά καταλήμματα να φτάνουν τα 471 εκατομμύρια, σημειώνοντας αύξηση 3,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat. Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες δικαιούχων, ωφελουμένων και αποκλειωμένων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού για συνταξιούχους ελεύθερους επαγγελματίες περίοδου 2026-2027 της ΔΥΠΑ. Στις 31 Μαΐου ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα μαζικών στηρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μια πρωτοβουλία του Δήμου Ξάνθης και του Φιλοζωικού Συλλόγου Αδέσποτοι Φίλοι, που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους Δήμους Αυδείρων, Μίκης και Τοπείρου. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν διατηρεί καμία σχέση ή συνεργασία με πρόσωπα που εμφανίζονται ως μεσάζοντες και ζητούν χρηματική αμοιβή, επικαλούμενα διασυνδέσεις με υπηρεσιακούς παράγοντες ή αιρετούς για την επίσπευση και ευνοϊκή διεκπαιρέωση υποθέσεων.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
0: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Και στο σπίτι, νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Μου είπαν να κρατάω σφιχτά τσουβάλι μιας φαρέτρας, να κουβαλάω στα κρυφά της ξενιτιάς τα τέρτια, να έχω το στόμα μου κλειστό

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο. Διάφορα ροφήματα. Φυσικούς χυμούς, πλούσια πρωινά και μπαγκέτες σε απολαυστικούς απίθανους συνδυασμούς. Κούπα Espresso and Colatio. Το νέο σημείο της πόλης σε περιμένει στη Νέα Καρβάλη Καβάλα, στην κεντρική οδό, στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βιπέ Καβάλας.
4: Τι άκουσε ο Χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε Ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
5: Τι να φτάρε, βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
6: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κοιμήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη, κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, για τις καλύτερες ροκ επιλογές, αλλά και νέα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.
4: Αγουχαούτα!
6: Φτάνει.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο, όπως το θέλουμε.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό, Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
3: Παίξε σε μας.
4: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
7: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
8: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
9: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
10: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Η πρόσληψη ασβεστίου κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι σημαντική τόσο για την προστασία των οστών σου, όσο και για την κάλυψη των αναγκών του εμβρίου. Είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και των δοντιών του, ενώ παράλληλα βοηθά και στο σχηματισμό των μυών. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να κάνεις έξυπνες διατροφικές επιλογές, ώστε να ικανοποιούνται οι αυξημένες ανάγκες σου. Προσέχοντας τη διατροφή μας, ζούμε καλύτερα.
0: Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται. Αν μιλάμε για EMS training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit & Flex. 20 λεπτά αρκούν.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Τραγούδα δυνατά. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media.

0: Media Group.
1: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
0: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
0: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: σε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Θράκης με έδρα τη Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Θράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Τι, τώρα ακούγομαι. Ναι. Λίγο όπως συντονιστήκαμε, ναι, με τα... με τα εδώ τις διαδικασίες μας, αλλά ήρθαμε στην εκπομπή, να ξέρετε.
1: Πώς δεν θα έρθουμε, κάθε
0: εδώ
1: φορά
0: είμαστε. Τετάρτη σήμερα, 3 του μήνα, παραμονή του ραδιομαραθωνίου, το επισημαίνω.

0: ναι. να ξέρετε. Ξέρω εγώ γιατί το λέω.
1: Για να κάνουν υπομονή οι άνθρωποι, γιατί θα μας ακούν αύριο όλη την ημέρα από 10-12 ραδιόφωνα.
0: Σας κάνουμε σήμερα μία πρόβα. Να ξέρετε τι θα ακολουθήσει αύριο. Όπου και να γυρίσετε τους δέκτες σας, εμάς θα ακούτε.
1: Βέβαια, με άλλες μουσικές επιλογές, να πούμε ότι θα ακούγονται αύριο μουσικές από όλα τα ραδιόφωνα.
0: Από όλα τα ραδιόφωνα, ναι. Οπότε... όλα τα είδη θα ακουστούν αύριο.
1: Ναι, όλα τα είδη. ετοιμάζουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και είμαι τόσο ευτυχισμένη.
0: Ναι. Λοιπόν, πάρα πολύ.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Λοιπόν, αύριο είναι... ο ραδιομαραθώνιος που διοργανώνουμε κάθε χρονιά, που διοργανώνεται κάθε χρονιά για το γυροκομείο της καρδιάς μας Μέγας Βασίλειος. Θα είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ και στην πλατεία και στο στούντιο. Μάλλον εμείς θα είμαστε μέχρι τις 4
0: μέχρι
1: και
0: τις 4
1: μετά τις 4
0: είμαστε,
1: είμαστε στην πλατεία.
0: Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα για σας, για όλους μας, για να περάσουμε ωραία. Θα θυμηθούμε πράγματα, μιας και είναι ο τελευταίος ραδιομαραθώνιος. Είπαμε, δεν σας λέμε για ποιο λόγο είναι ο τελευταίος. Θα το μάθετε όλα αύριο, έτσι να σας κρατάμε λίγο σε αγωνία. Και έχουμε ετοιμάσει πάλι τις συναυλίες μας. Είναι η Underhill West, είναι η Beetroots, είναι η Momentos και είναι οι Κυριακοί Διαβάτες που θα πλαισιώσουν όλη αυτή τη γιορτή που διοργανώνουμε.
1: Πλούσιο
0: στην κεντρική πλατεία της
1: Ξάνθης.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε φυσικά και είδη που μπορείτε να αγοράσετε, να ενισχύσετε το γυροκομείο. Και φυσικά μπορείτε να κάνετε την προσφορά σας.
1: Οπότε αν περνάτε αύριο από την πλατεία, είτε πρωί, είτε μεσημέρα, είτε απόγευμα, και βλέπετε κόσμο και ακούτε μουσικές, είναι για αυτό το λόγο, είναι για καλό σκοπό. Να πλησιάσετε, να πάρετε, θα έχουμε λουλουδάκια, θα έχουμε ωραίες κατασκευές, ωραία κοσμήματα, θα έχουμε μέλια και υπέροχα άλλα προϊόντα. Καλό θα είναι να πάτε και να ενισχύσετε, γιατί είπαμε, είναι για καλό σκοπό.
0: Αυτά λοιπόν για το ραδιομαραθώνιο. Εδώ είμαστε στην εκπομπή Κατάλληλα Κατάλληλη και θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 9 το βράδυ και για σήμερα, για να περάσουμε όμορφα και αυτό το απόγευμα της Δευτέρας. Παράλληλα εμείς θα κάνουμε και δουλειές. Θα μιλάμε όσο μπορούμε, αλλά έχουμε να ετοιμάσουμε και πράγματα ακόμα για αύριο. Γι' αυτό θα μας συγχωρέσετε λίγο, αλλά θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Θα εξαρτηθεί από αυτό αν εσείς συμμετέχετε και εμείς θα μιλάμε ακατάπαυστα.
1: Ναι, ακατάπαυστα θα λέμε ενδιαφέροντα πράγματα.
0: Ναι, και η Γεωργία έχει πιάσει το κινητό της από τώρα.
1: Γιατί μιλάω με την Ανθή.
0: Ναι, με την Ανθή μιλάς, αλλά έχεις εκπομπή αυτή τη στιγμή.
1: Έχω
0: η Ανθή να περιμένει.
1: Και
0: εγώ θα
1: στέλνω. Η Ανθή μιλάει πάρα πολύ σωστά για την αυριανή μέρα. Όταν θα σου πω, θα καταλάβεις.
0: Η Ανθή, πώς το λένε, να με κάνει εκπομπή και εγώ έτσι θα τη κάνω. Θα τη στέλνω μηνύματα.
1: Αν γράφεις αυτό που γράφει, στέλνε τη όσο θες.
0: Α, έτσι, έχει δίκιο.
1: Ναι, θα καταλάβεις, θα καταλάβεις, θα καταλάβεις. Οπότε να λες, ναι, Ανθή μας,
0: ναι.
1: Ανθή, γι' αυτό που ρώτησες και δύο και τρία και τέσσερα.
0: Ναι, Ανθή, ναι, Ανθή, ναι, Ανθή, ναι, Ανθή.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν.
0: Και έχω να σας πω το εξής.
1: Για πες.
0: Να πω χρόνια πολλά σήμερα σε αυτούς που γιορτάζουν.
1: Ρε φίλε, δεν υπάρχει σήμερα.
0: Κι όμως υπάρχει.
1: Έλα, από το μυαλό σου τα βγάζεις τώρα.
0: Δεν τα βγάζω από το μυαλό μου. Γιορτάζει η Ιερία. Η Ιερία. Δεν έχεις ακούσει Ιερία.
1: Ιερία.
0: Ναι.
1: Ναι, φυσικά, μόνο μία. Έχω 5-6 χιλιάδες.
0: Γιορτάζει η Ιερία. Η Ιπατία. Η Ιπατή, η Πατούλα και η Πατούλα.
1: Και η Πατούλα. Χρόνια πολλά στην Πατούλα, χρόνια πολλά στην Ιερία, χρόνια πολλά στην Ιερία, όπως την είπες. Και στην Τούλα και στην Μουλά.
0: Είδες.
1: Χρόνια πολλά.
0: Μια χαρά γιορτάζει.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ να πω σήμερα ότι είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου.
0: Και γιατί δεν ήρθες με το ποδήλατο?
1: Ήρθα με το ποδήλατο, δεν το είδες που το πάρκαρα. Σε ψάρωσα όμως, έτσι. Έστω και λίγα δευτερόλεπτα.
0: Μου ήρθε κάτι να πω, αλλά δεν το
1: δεν
0: λέω.
1: Δεν θα το πεις, αν θες να κάνουμε ραδιομαραθώνιο αύριο, γιατί δεν μου αρέσει ο τρόπος που με κοιτάς. Οπότε, είσαι ήδη πάλι στη δεύτερη κίτρινη κάρτα, γιατί και έξω είπες κάτι. Είμαστε στην κόκκινη, πλησιάζεις. Είναι δηλαδή βαθύ πορτοκαλί τώρα αυτό που συμβαίνει, να ξέρεις.
0: Ναι, δεν
1: και έξω είπες κάτι. Ότι έφτιαξες κάτι. Ενώ υπάρχει το φυσικό πράγμα. Εσύ δεν ξέρω τι έφτιαξες με το νου σου. Λοιπόν, οπότε πρόσεχε για το υπόλοιπο της εκπομπής. Να είσαι πάρα πολύ κόσμος και πολύ γλυκός μαζί μου.
0: Πάρα πολύ, μέλι θα στάζω.
1: Γλυκός, μέλι, μην πάθουμε και διαβήτη. Αλλά να είσαι πολύ γλυκός μαζί μου.
0: Πάρα
1: λοιπόν,
0: πολύ, πάρα.
1: Εκτός από την Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, που η αλήθεια είναι ότι πρέπει να το γυρίσουμε λίγο σε μορφές λίγο πιο βιώσιμες. Να κάνουμε λίγο πιο βιώσιμη την κινητικότητά μας, να περπατάμε για την υγεία μας, να κάνουμε το ποδηλατάκι μας και άλλα τέτοια πράγματα. Είναι μια εξαιρετική εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα το πω. Ναι. Εξαιρετική εθνική ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εξαιρετική ημέρα.

0: Είναι πάρα
1: marshmallows.
0: Πολύ.
1: Marshmallows.
0: Όχι, είναι υγιεινό.
1: Α. Καρότα.
0: Όχι.
1: Μπρόκολο.
0: Είναι εθνική ημέρα, δεν θα σε ταλαιπωρήσω πολύ. Είναι εθνική ημέρα αυγού.
1: Α.
0: Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Είναι η σοβαρότητα που πρέπει. Το αυγό είναι πλούσια τροφή με πολλά ωφέλη, οπότε.
1: Και τελικά ανεβάζει τη χοληστερίνη ή όχι?
0: Όχι, όχι. Να τρώτε αυγουλάκια άφοβα. Και κάποια χοληστερίνη. Και η χοληστερίνη έχει και καλή χοληστερίνη. Το αυγουλάκι έχει καλή χοληστερίνη. Οπότε να τρώτε αυγουλάκια.
1: Εντάξει.
0: Δεν είπα να φάτε ένα κοτέτσι βέβαια, γιατί δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί να το πάρει ο καθένας. Με μέτρο. Παντού χρειάζεται ένα μέτρο. Όχι ένα μέτρο, δύο μέτρα. Ένα μέτρο, όπως λένε. Ναι, αυτό.
1: Αυτά έχεις να πεις. Να πω και τους τρόπους επικοινωνίας. 2541-066-604, 2541-066-605. Επικοινωνείτε μαζί μας για καλησπέρα, να ζητήσετε τραγούδι ή να μας πείτε απλά ότι είστε στην παρέα μας. Και ή μπαίνετε στο chat μας star888fm.gr στην επιλογή ακούστε live, δεξιά στο star chat. Προς το παρόν, δυναμώστε λίγο την ένταση. Τραγουδάκι.

0: Μαζί μας και σήμερα είναι ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, εκεί που θα βρείτε τα πάντα για να διακοσμήσετε τον μπαλκόνι και την αυλή σας, χρήσιμα πράγματα για να σας διευκολύνουν τη ζωή και φυσικά ό,τι χρειάζεστε για είδη καθημερινής χρήσης και για την οργάνωση του σπιτιού σας και της κουζίνας σας. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών και γραφικής ύλης. Όλα αυτά μόνο στο Big Charlie και στις καλύτερες τιμές που είναι μαζί μας και μας συντροφεύει για σήμερα στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Είναι απασχολημένη, δεν μιλάει.
1: Συγγνώμη. Ναι. Ήθελα να τελειώσω αυτό που έκανα, που αφορά φυσικά την αυριανή μας δουλίτσα. Να τελειώσω αυτό και θα είμαι μετά 200% μαζί σου.
0: Εντάξει. Και εγώ κοίτα να δεις τώρα. Εγώ θα πάω σε ένα τραγούδι επίσης, έτσι λίγο δυναμικό, γιατί το χρειαζόμαστε.

επίσταση, στολή και στίγμα. Πώς θα στήσουμε γεφύρι, πώς θα κλείσουμε το ρήγμα, αδερφέ. Στέκω στην άκρη του γκρεμού και ανασέρνω από το νου τη λογική που κάπου μέσα μαραζώνει. Ρίχνω το βλέμμα μου μακριά και στην απέναντι πλευρά στέκεις εσύ που το ίδιο άγχος σε στοιχιώνει.

0: θέλω να θίξουμε ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Όχαμαν. Εγώ να θίξω ένα θέμα πριν θίξεις το σοβαρό θέμα.
0: Για πες.
1: Στο τσάκ με πρόλαβες, έκανα τσίχη φούσκα, έκανα. Δεν τρέπεις λίγο.
0: Και μας άστηκε την ώρα που είμαστε στον αέρα.
1: Είπα θα προειδοποιείς πότε ανοίγεις τα μικρόφωνα.
0: Σοβαρότητα είναι αυτή, αύριο θα κάνεις ένα μαραθώνιο.
1: Σήμερα θα το τεντώσω, δεν θα έχει καμία σοβαρότητα η εκπομπή μας, να ξέρεις, διότι αύριο θα...
0: Τι αύριο θα κάνεις ένα μαραθώνιο.
1: Σήμερα θα το τεντώσω, δεν θα έχει καμία σοβαρότητα η εκπομπή μας, να

0: Ωραία. Έτσι και μιλήσεις για τρίτη ηλικία θα εξφενδονιστεί ό,τι υπάρχει δίπλα μου.
1: Κοίταξε
0: και με. Πρόσεξε τι υπάρχει δίπλα μου.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
1: Με κοιτάς πριν για να δεις.
0: Με τέσσερα μάτια.
1: Αυτό ήθελα να δείξω, τα τέσσερα μάτια. Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν θέλουν να δεχτούν ότι πρέπει να φοράνε γυαλιά για να βλέπουν. Ότι έχουν περάσει τα χρόνια και έχουν.
0: Αυτό είναι το σοβαρό θέμα που θέλεις να θίξεις.
1: Ναι. Και ρε παιδί μου, γιατί φορέστε τα γυαλιά. Γιατί πρέπει δηλαδή να.
0: Νιώθεις, να σε ρωτήσω κάτι. Δεν έχεις κανένα ίχνος αυτοσυντήρησης, έτσι. Δεν έχεις, έχεις άγνοια κινδύνου. Αυτό στο δίνω. Στο δίνω, έχεις άγνοια κινδύνου. Είσαι σαν τα μωρά που δεν ξέρουν, ρε παιδί μου. Ακόμη και τα μωρά, όταν τα βάλεις δίπλα σε ένα γκρεμό, δεν θα κάνω το βήμα να πέσουν από τον γκρεμό. Εσύ πας γιούρια. Γιατί? Κάτι δεν δουλεύει καλά στον εγκέφαλό σου. Κάποια σύναψη έχει καεί.
1: Η αλήθεια είναι ότι έχει καεί αυτές τις μέρες ο εγκέφαλος. Λίγο. Με όλη αυτή την ένταση.
0: Λίγο έχει καεί αυτή.
1: Έχει καεί λίγο. Ναι, κάποια λίγο. Κύτταρα τα αισθάνομαι, έχουν πάρει φωτιά.
0: Αυτό λοιπόν της αυτοσυντήρησης και της προστασίας του εαυτού σου δεν δουλεύει καλά.
1: Δεν πειράζει. Τώρα τι να κάνω. Περιμένω από σένα να με προφυλάξεις.
0: Α, και της αντίληψης έχει χαθεί. Βλέπω. Σοβαρά, σοβαρά. Έχει χαθεί και της αντίληψης. Πάει και η αντίληψη. Πάει η αντίληψη, πάει η αυτοσυντήρηση, πάει το αίσθημα επιβίωσης. Όλα έχουν χαθεί.
1: Όχι,
0: αφήσου τα χέρια
1: έχω.
0: Μου.
1: Πρέπει αφήσου, να φάω. Αφήσου, όταν αφήσου. Είναι, έρχονται, πεινάω.
0: Πεινάς.
1: Κατάλαβες. Άρα έχω το αίσθημα επιβίωσης.
0: Κινδύνου σου λείπει.
1: Κινδύνου, εντάξει, περιμένω να με προφυλάξεις εσύ.
0: Ναι, ναι, αφήσου στα χέρια μου. Πολύ ωραία θα περάσεις. Αλήθεια σου λέω. Και επειδή είναι και σε ηλικία, είσαι και κοντινή του, μετά από λίγο δεν θα θυμάσαι και ποιος σου έκανε κακό.
1: Δεν νομίζω, όχι, δεν έχω ακόμα τέτοιο θέμα.
0: Ναι.
1: Κοίταξε, εσύ μπορεί τώρα έτσι που κόβουμε τα γυαλάκια τα ωραία.
0: Λοιπόν, ακούστε για να ξέρουν και οι ακροατές μας. Εγώ τώρα θα ανεβάσω μία φωτογραφία με αυτό που μου δώσανε. Αυτό που μου δώσανε θέλει μεγενθυντικό φακό στον μεγενθυντικό φακό. Και σχολιάζει τώρα ότι έβαλα γυαλιά που τα γυαλιά δεν αρκούν. Θέλουν και μεγενθυντικό φακό.
1: Εγώ αυτά τα διαβάζω κανονικά. Τι θέλεις να μου πεις.
0: Εσύ αυτά τα διαβάζεις κανονικά.
1: Κανονικότατα, ό,τι θέλεις. Με λεπτομέρεια θα στα πω και που έχει τόνο. Αν και είναι κεφαλαία. Έχει και κάποια με τόνο, να το. Τα βλέπω.
0: Πήγαινε στη θέση σου πίσω, σου παρακαλώ.
1: Από εκεί να τα διαβάσω, όχι.
0: Πήγαινε στη θέση σου πίσω, σου παρακαλώ. Πήγαινε.
1: Γιατί βρωμάω.
0: Όχι, γιατί σίγουρα. Καταρχήν φοράς και εσύ γυαλιά.
1: Φοράω για τα μακρινά.
0: Άμπρα, πήγαινε εκεί να σου δείξω την εικόνα. Πήγαινε γρήγορα. Πήγαινε. Έλα εδώ, εδώ τώρα.
1: Μα δεν τα έχω τα γυαλιά μου εδώ. Άμα τα βάλω.
0: Όχι, ήθελα απλά να παραδεχτείς ότι φοράς γυαλιά.
1: Ναι, φοράω γυαλιά για μακριά. Όχι για κοντά. Εσύ φοράς για τα κοντά.
0: Δεν έχεις. Λοιπόν, Σαββακό, πήγαινε να κάνω τραγουδάκι, να κάνω καμιά δουλειά τώρα εδώ. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει. Άντε, πάω τραγουδάκι, διαφημίσεις μετά, να ξέρετε. Ναι.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μια εμπειρία. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του Εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές.

0: Διάφορες λιχουδιές, ροφήματα, κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
1: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους

0: εσείς.
1: Συμφωνείς?
0: Εννοείται, συμφωνώ και εύχομαι και καλοτάξιδος η δικιά μας την Νίνα τη Μαζάνη. Εξαιρετικό το τραγουδάκι της.
1: Άλλο σε ρώτησα.
0: Αν συμφωνώ τι?
1: Με αυτά που έλεγε. Αν είσαι θαύμα της φύσης, είσαι.
0: Θα αφήσω να το απαντήσεις εσύ αυτό.
1: Με προκαλείς έτσι.
0: Σε προκαλώ τα μάλα και περιμένω την απάντησή σου σοβαρά και ωραία και όμορφα.
1: Πρόσεξε, δεν θα απαντήσω κάτι τέτοιο γιατί φοβάμαι.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες, φοβάμαι.
1: Φοβάμαι γιατί μου είπες ότι έχω πορτοκαλί κάρτα και πάω προς την κόκκινη.
0: Κάνε σωστή χρήση.
1: Δεν μπορώ να πω ψέματα.
0: Την πήρε ήδη την κόκκινη κάρτα, δεν το συζητάμε τώρα. Τι περιμένω να πει, δηλαδή, τι περιμένω να πει άλλο
1: δεν
0: τώρα.
1: Είπα τίποτα.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Δεν
0: τώρα
1: είπα
0: αυτό
1: τίποτα.
0: Που λες.
1: Δεν μπορεί να το πει.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν μπορώ να παίρνω κόκκινη κάρτα. Δεν είπα κάτι. Είπα ότι δεν μπορεί.
0: Δεν μπορεί να πει την αλήθεια.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω τώρα.
0: Δημήτρη, δεν θα περάσει πολύ καλά.
1: Κοίταξε. Μπορεί να περάσει ο Ροδομαρατόνιο και μετά μπορεί να πω.
0: Όχι, τώρα δεν θέλω, δε... τώρα θέλω.
1: Όχι, τώρα δεν μπορώ. Πρέπει να περάσει.
0: Θα σου πω κάτι για να το τελειώνουμε αυτό το θέμα. Δεν θα περάσει καλά αύριο. Πάρ' την κόκκινη κάρτα. Στο λέω ευθαρσό. Δεν θα περάσει καλά και δεν ξέρω αν θα περάσει καλά και στην υπόλοιπη εκπομπή μα ένα πράγμα. Θα ξεκινήσει από σήμερα, ξεκάθαρα.
1: Με απειλή.
0: Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Απειλή φουλ. Βασικά δεν ξέρω αν είναι απειλή. Είναι ένα γεγονό. Δεν θα περάσει καλά. Δεν το συζητώ. Ναι.
1: Έχεις βάλει και τα δεύτερα γυαλιά εκεί και κοιτάς πάνω από τα γυαλιά.
0: Συνέχισε μόνο στην εκπομπή, αγαπητέ. Να έχω δουλειά.
1: Και κοιτάς πάνω από τα γυαλιά.

0: δουλειά και ναι, απειλούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Νιώθω. Δηλαδή,
0: έτσι όπως με βλέπεις αυτό το βλέμμα. Ναι, ναι, αυτό το βλέμμα έτσι πάνω από τα γυαλιά.
1: Ναι.
0: Όταν με κοιτάς.
1: Τζουτζούριασε. Ναι. Σηκώθηκε η τρίχα σου κάγκελο, έτσι. Ηλεκτρισμό. Ναι. Καλά κάνει, καλά κάνει. Αυτό σημαίνει ότι κάποια σύνεψη πάει να λειτουργήσει. Αλλά το έχασε τώρα το τρένο για να λειτουργήσει αργά.
0: Δεν λειτουργεί. Έχουν καεί τα εγκεφαλικά κύτταρα.
1: Όχι, πήγε να λειτουργήσει. Είπε φοβάμαι. Το φοβάμαι. Στη δική μας περίπτωση είναι πολύ σωστή λέξη.
0: Ναι, έτσι όπως το θέτεις, mm-hmm, λίγο ξυπνάς, λίγο το φόβο.
1: Κατάλαβε. Να είδες, είδες που σου έκανα καλό τελικά. Είδες τι καλός άνθρωπος είμαι. Δεν θα περάσει καλά. Δεν θα περάσει καλά, αλλά σου έκανα καλό εν τέλει. Δεν πειράζει. Είδες, ουδέν κακόν, αμυγές καλού. Οπότε, να. Σοφός ο λαός.
0: Πάντα. Ο λαός είναι πολύ σοφός.
1: Θα πούμε και παροιμίες αύριο.
0: Έχουμε, ναι, και παροιμίες να πούμε.
1: Πολλά θα πούμε.
0: Έχουμε, να θυμηθούμε πάρα πολλά. Έχουμε, ναι, τα τόσα χρόνια έχουμε κάνει ραδιομαραθωνίες διάφορα πράγματα.
1: Πολύ ωραία.
0: Θα θυμηθούμε διάφορα από αυτά που έχουμε κάνει.
1: Εξαιρετικά θα είναι. Το περιμένω πώς.
0: Έχουμε και τραγουδάκια ραδιομαραθωνίου που μας έχουν στείλει.
1: Αυτό το περιμένω ακόμη περισσότερο. Μου αρέσει πάρα πολύ το τραγουδάκι.
0: Ναι.
1: Θα είναι το σήμα κατά τεθέν του ραδιομαραθωνίου αύριο.
0: Έχει και ένα ωραίο κείμενο που έχει γράψει. Τι να σας πω.
1: Παιδάκι το γράψανε.
0: Αύριο, όχι. Το κείμενο. Όχι το στίχο του τραγουδιού.
1: Α, για το δικό μου κείμενο, λες.
0: Ναι, για το δικό σου.
1: Δεν πειράζει. Αυτό το που έγραψαν τα παιδάκια είναι πιο ωραίο.
0: Θα. Πρέπει αύριο να συντονιστείτε. Δεν το συζητάω.
1: Ναι.
0: Θα ακούσετε πολλά. Πάω να την καλοπιάσω. Να ξέρω.
1: Δεν πιάνει. Τελείωσε το θέμα μας. Έχει τελειώσει το θέμα μας αυτό. Τελείωσε το θέμα μας. Όχι, όχι. Τελείωσε το θέμα. Πήγαινε τραγουδάκι. Έχω να περάσω κάποια τηλέφωνα για αύριο.
0: Γεια. Άμα σου βάλω έτσι και να.
1: Έλα και ζορίζομαι με τις ώρες. Άσε με τώρα. Πρέπει να σκεφτώ. Ναι, ναι, ζορίζομαι πολύ τώρα με τις ώρες.
0: Α, γι' αυτό έχει βγάλει καπνού.
1: Καπνού θα βγάλω και ζορίζομαι πολύ με τις ώρες. Αλήθεια.

0: Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στην στήριξη που έχουμε τη Σταυρούλα, τα social, εκεί έχει ανεβάσει τα πάντα στα...
1: Το συζητάς, μεγάλη δουλειά κάνει το κορίτσι μας και θα κάνει και αύριο.
0: Να την καλοπιάσουμε γι' αυτό.
1: Γιατί να την καλοπιάσουμε?
0: Γιατί να μην...
1: Τέτοιος είσαι, κίνη. Πρώτα κάνεις, λες και μετά καλοπιάνεις. Λοιπόν, εγώ θα πω ένα μεγάλο μπράβο στη Σταυρούλα μας.
2: Μπράβο, Σταυρούλα, μπράβο!
1: Και στον Κυριάκο που έτρεχε εκεί πέρα στην πλατεία και θα τρέχει.
2: Μπράβο και στον Κυριάκο που ήρθε και αύριο θα είναι και στην πλατεία. Μπράβο!
1: Καλά, γιατί όταν το λέει το, λέει το δικό σου στόμα, σαν να τους βρίζεις τους ανθρώπους.
2: Γιατί.
1: Δηλαδή δεν είναι καλό πράγμα αυτό.
2: Τι είπα.
1: Να ξέρεις.
2: Μπράβο και στην Ανθή, χορηγούς, συναυλίες. Μπράβο και η Σοφία που θα είναι στην πλατεία.
1: Νιώθεις μια απειλή. Λες εσύ μπράβο και λες, όχι, τώρα θα μου τη φορέσει. Τώρα κάτι θα κάνει. Τώρα κάτι, η επόμενη κουβέντα κάτι θα είναι.
2: Εσύ έχουν ζητήσει κι άλλα να κάνουν. Ορίστε, γι' αυτό.
1: Να ήξερα.
2: Κατάλαβα.
1: Σε έχω γεννήσει εγώ. Ήξερα. Ήξερα ότι ακολουθεί κάτι. Μην δέχεστε τα μπράβο, παιδιά. Θα τα γυρνάτε πίσω. Δεν θα βγει σε καλό.
2: Έχουμε, έχουμε πολλά για αύριο, κατάλαβες. Και...
1: δεν θα βγει σε καλό.
2: Πρέπει να του καλοπιάσω.
1: Ανθή μου, κάν τα 5-6 τα αυτό που είπες. 5-6 γιατί δεν βγαίνει μέρα αλλιώς. Και εσείς θα είστε και σε απόσταση. Εγώ θα είμαι σε απόσταση βολής και επαναπνοής. Και δύσκολα τα πράγματα.
2: Θα εξοπλιστώ εδώ με διάφορα για να μπορώ να πετάω. Να μην καταλαβαίνει ο κόσμος τι γίνεται.
1: Εσύ να πετάς?
2: Εγώ.
1: Καλά θα πάει αυτό.
2: Ναι.
1: Καλά θα πάει αυτό. Λοιπόν, θα είμαστε από τις 9 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ αύριο συντονισμένοι. 10 ραδιόφωνα, 10 δεν είναι, στο σύνολο ή αυξήθηκαν?
2: Όχι, 12 θα είμαστε.
1: 12 ραδιόφωνα θα είναι συντονισμένα σε αυτή τη μεγάλη δουλειά που θα κάνουμε.
2: Και το δημοτικό
1: αύριο.
2: Ραδιόφωνο.
1: Και το δημοτικό ραδιόφωνο, πάντα είναι το δημοτικό ραδιόφωνο.
2: Πάντα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Άλλοι δεν είναι, αλλά δεν πειράζει.
1: Οπότε έτσι ενεργοποιηθείτε λίγο, θα ακούσετε, θα μπείτε στο πνεύμα, θα καταλάβετε. Και όχι, δεν θα πω τίποτα άλλο τώρα, θα τα αφήσω για αύριο. Φτάνει τόσο.
2: Όχι, ναι, φτάνει. Είπες, αύριο είναι το μαραθώνιο. Στο συντονιστή του πρωί, θέλετε, μας το ακούτε παντού.
1: Εξαιρετικά. Εξαιρετικά.
2: Ναι. Θα περάσουμε ωραία όμως.
1: Να ξέρετε.
2: Εξοπλιστείτε, θα περάσουμε πολύ ωραία. Θα είναι ωραία. Και μουσική θα έχουμε και το. Έχει πολύ πράγμα. Αυτά και φέτος. Ναι. Να βάλω λίγη μουσική.
1: Θα βάλεις μουσική, θα βάλεις δύο τραγουδάκια. Να
2: βάλε μουσική, βάλε μουσική.
1: Να ηρεμήσουμε λίγο.
2: Βάλε μουσική. Εσύ δεν μπορείς να ηρεμήσεις με τίποτα.
1: Έλα λίγο εσύ τώρα εδώ να μου δείξεις κάτι.
2: Δεν ηρεμήσεις, άστα.

0: Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία; Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις;
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Πότε θα γίνει αυτό?
1: Δύσκολα θα γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Ναι, πρέπει να αλλάξουμε λίγο πρώτα και μετά όλα τα άλλα.
0: Να σου πω.
1: Πες μου.
0: Τ' άκουσες αυτό που πήγε ένας να ανοίξει την πόρτα για να φύγει από το αεροπλάνο?
1: Ενώ πετούσε.
0: Ναι. Όχι εδώ βέβαια. Στην Αμερική. Εκεί γίνονται μόνο αυτά.
1: Ναι, εκεί βλέπουν και πάρα πολλούς εξωγήινους πολύ συχνά, σε σημείο που ζηλεύουν.
0: Και στην Ελλάδα έχουν δει εξωγήινους.
1: Ναι, αλλά συνέχεια εκεί το έχουν και τα χωράφια.
0: Και στην Ελλάδα έχουν δει. Είναι άλλο κοινό. Αλλά και εδώ έχουν παρατηρήσει.
1: Ναι, γιατί είμαι δηλαδή οριακά να σηκώσω το χέρι και να περιμένω μια επικοινωνία. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνουν μόνο Αμερική. Μόνο εκεί πηγαίνουν.
0: Ποιο είσαι, ο ΙΤΗ?
1: Όχι, ο ΙΤΗ ήθελε να πάει σπίτι. Εγώ ήθελα να έρθουν να του δω.
0: Γιατί είπε ότι κόλλησε το χέρι και ο ΙΤΗ έτσι.
1: Ζητώντα επικοινωνία αυτό ήθελε να δείχνει, ήθελε να πάει home.
0: Μπορεί να είναι το σπίτι σου εκεί πάνω, δεν ξέρεις. Μπορεί να σε αρέσει πάρα πολύ.
1: Οριακά θέλω να πάω εκεί, γιατί κοίταξε, έχουν ωραίες εθνικές ημέρες, έχουν πολύ ενδιαφέροντα πράγματα του συμβαίνουν.
0: Θα γίνεις Αμερικάνα?
1: Ναι, Αμερικάνα θα γίνω. Θα κάτσω 10 μέρες και θα γίνω. Πώς το λες εδώ στην Ελλάδα, πώς το λες εδώ. Δεν ξέχασα. Και τι θες να πεις, το ψωμί. The bread. Έτσι, ναι, ναι. Ξέρεις για μια που σου έλεγα την ιστορία.
0: Εγώ πήγα στην Αμερική, θα λες.
1: Σου έχω πει την ιστορία που μου το λένε, που έλεγε η γιά μου. Πήγε καημένη γυναικούλα να δει το γιο της, ο οποίος ήταν στην Αμερική και έκατσε. Καμιά 20 μέρες έκατσε. Μπορεί να έκατσε και μήνα.
0: Ξεχάσετε ελληνικά.
1: Ναι, έτσι ακριβώς έλεγε. Βρε Βαγγελίτσα, πώς το λένε εδώ στην Ελλάδα. Το τρίγκι ήθελε να πει το ψωμί. Αυτό δηλαδή δεν ήταν τυχαίο που σου έλεγα. Πώς το λένε εδώ στην Ελλάδα, πώς το λένε Βαγγελίτσα αυτό.
0: Φέρε το ψωμί, γιατί.
1: Το ψωμί ήθελε να πει η γυναικούλα, να το ξέχασε ένα μήνα. Δεν πειράζει, τι να κάνουμε.
0: Α, και το είχε μάθει. Δεν το ζητούσε και εκείνη η bread να πει.
1: Δεν θα καταλάβει η Ευαγγελίτσα να τη το φέρει όμως. Δύσκολο.
0: Bread, βρε Ευαγγελίτσα.
1: Και εσύ, βρε Ευαγγελίτσα, να μην μπορείς να πας στο Αμερικάνικα και να μάθεις πως είναι το ψωμί στα Αμερικάνικα. Τέλος πάντων, ναι.
0: Ωραία. Θέλεις να πας στην Αμερική? Δεν έχεις πάει?
1: Όχι, τώρα προς το παρόν θέλω να πάω στην Ιαπωνία. Μου έχει ξυπνήσει ο Κυριάκος έτσι τέτοια ένστικτα. Για το μεταξύ, Κυριάκος ο γιος μου, Κυριάκος ο Κυριάκος και θέλουν και οι δύο.
0: Ο ένας πήγε.
1: Ο ένας πήγε, ο άλλος θέλει. Οπότε κάποια στιγμή πρέπει να μπει στο πλάνο.
0: Εντάξει, ωραία. Καλησπέρα να στείλουμε στον κύριο Παλάδιο που είναι και αυτό στην παρέα μας.
1: Πιστός στο ραντεβού και ο κύριος Παλάδιο διασκεδάζει νομίζω μαζί μας και εμείς λίγο με αυτόν, οπότε έχουμε καλό παρέα.
0: Κάποιες φορές
1: τα
0: ευχαριστιέται ο άνθρωπος, κάποιες φορές. Ακόμα το καφέ δεν τον έχεις κεράσει.
1: Όχι, συγγνώμη, ενίσταμαι.
0: Σε κέρασε!
1: Χθες έφαγε και πλήρωσα.
0: Το σκασμού έφαγε.
1: Ισοδυναμούσε με περίπου.
0: Ναι, αλλά Παλάδι, πάρε τώρα τηλέφωνο. Καφέ σε κέρασε.
1: 40 καφέδες ισοδυναμούσε.
0: Δεν έχει σημασία. Ναι. Εσύ καφέ του υποσχέθηκες. Παλάδι, έτσι, σε παρακαλώ, Παλάδι, πάρε τηλέφωνο.
1: Καλά, τώρα δεν τρέπεσαι. Δηλαδή ήταν πραγματικά. Τον κέρασα καλύτερο πράγμα από ένα καφέ.
0: Όχι. Τον καφέ του είχες υποσχεθεί. Τώρα εσύ, άμα ήθελες να τον κάνεις και φαγητό, δικό σου θέμα. Αλλά τον καφέ του.
1: Είδες πως είναι οι άνθρωποι, αχάριστοι.
0: Δεν είναι αχάριστοι αυτό, αλλά υπόσχεσαι. Αλλά... Πού είσαι, ρε Παλάδι, δηλαδή πάρε ένα τηλέφωνο.
1: Δηλαδή, καφέ δεν στηρίζω. Δεν πίνει καφέ. Δεν πίνει καφέ.
0: Τότε γιατί δεν το ζητάει τόσο επίμονα?
1: Γιατί ήταν κέρασμα. Εγώ τον κέρασα. Τον κέρασα
0: φαγητό. Να μου πει, είναι ευχαριστημένος, δεν είναι? Τι γίνεται?
1: Μια χαρά έφαγε χθες. Ευχαριστημένος ήταν. Έφαγε ωραιότατα. Ψαράκι έφαγε συγκεκριμένα.
0: Ψαράκι τώρα.
1: Οπότε πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σε γειτονική πόλη. Ναι. Μια χαρά. Ναι. Εκδρομούλα τον πήγα τον Παλάδιο.
0: Με πήγε.
1: Τέλος πάντων, λίγο και τα δύο έγιναν.
0: Ναι, εκείνος πήγε.
1: Πήγε, εγώ τον κέρασα. Οπότε κλείσαμε το λογαριασμό. Να μην ξανακούσω καφέ. Το κλείσαμε το λογαριασμό.
0: Δεν ξέρω, θέλω να μου πει εκείνο τη δική του τέτοια θέλω.
1: Δεν ξέρω. Άμα θέλει να πάει.
0: Άμα
1: πάει.
0: Μου πει ότι ναι, τελείωσε, με κέρασε, πάει.
1: Δεν ξέρω. Άμα πει ότι δεν πάει.
0: Και εγώ θα σταματήσω να το λέω.
1: Εσύ πάλι δεν θες και πολύ για να λες, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, ναι, αυτό με χαρακτηρίζει.
1: Λοιπόν, αύριο Σαββάκο το έχω κάνει, το έχω οραματιστεί, γιατί σήμερα θα σου είναι πολύ light. Αύριο λοιπόν θα ξεκινάς,
0: θα
1: λες
0: και
1: κάτι. Ναι, και θα σε συνδέω με Κάιρο. Αύριο θα εξαργυρώσω την κόκκινη κάρτα, να ξέρεις. Θα λες, Γεωργία,
0: δεν
1: θα μιλήσεις σήμερα.
0: Δεν
1: θα μιλήσεις. Εγώ όχι, εγώ θα μιλήσω.
0: Είναι ραδιομαραθώνιο.
1: Θα γυρίζω επιδεικτικά, έτσι θα κοιτάω τον κύριο Παπαχρόνη.
0: Εντάξει, θα σε αφήνω να κάνεις συζήτηση.
1: Πέστε μου, κύριε Παπαχρόνη.
0: Με τον κύριο Παπαχρόνη θα σε αφήσω να κάνεις συζήτηση.
1: Θα κάνω συζήτηση με τον κύριο Παπαχρόνη. Θα τον αφήσω μόνο του, με σένα, και θα βγω έξω με τη Σταυρούλα και τον Μπάμπη.
0: Δίθεν θα κάνουμε μαζί ραδιομαραθώνιο τώρα.
1: Θα φωνάζω από μακριά.
0: Α, εντάξει. Ωραία.
1: Θα είμαι
0: πολύ
1: ο τρίτος της παρέας.
0: Πολύ ωραία θα περάσουμε αύριο. Ναι. Εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Εντάξει,
1: να ξέρεις.
0: Γεωργία, θα το έχεις βάλει στην είδησή σου, θα κοιμηθείς το βράδυ.
1: Ναι.
0: Θα κοιμηθείς το βράδυ με αυτό που σκέφτεσαι να κάνεις.
1: Είτε το μάτι το αγριεμένο. Και βέβαια θα κοιμηθώ.
0: Θα κοιμηθείς, θα σε ήσυχε, δεν θα έχεις εφιάλτες. Θα έρθω στον ύπνο σου να σε στοιχειώσω.
1: Μα τι έχω κάνει, δεν το καταλαβαίνω. Εσύ με ενόχλησες, εσύ με μου λες άσχημα λόγια. Εσύ όλα εσύ, εγώ
0: δεν σου είπα καθόλου άσχημα λόγια. Σε παρακαλώ πάρα
1: πολύ. Όχι, δεν λες και καλά. Λες άσχημα λόγια.
0: Δεν είπα
1: όχι
0: άσχημα.
1: Με μεταμόρφωσες.
0: Δεν είπα τίποτα.
1: Όχι με μεταμόρφωσες, όχι ψέματα δεν μπορείς να πεις. Τι άλλο πρέπει να μας κάνεις, κύριε Σαββάκο, δηλαδή.
0: Μα δεν είπα άσχημα λόγια, κύριε Μιχαηλίδου.
1: Πώς δεν το είπατε, κύριε Σαββάκο?
0: Δεν είπα.
1: Έξω είπατε, σας φτιάξαμε, σας κάναμε έτσι, σας κάναμε αλλιώς. Λες και δεν υπάρχει το real thing να πούμε. Όχι, όχι, κύριε Σαββάκο. Όχι, όχι. Όχι, ενίσταμε. Να ξέρετε. Τελείωσε όμως αυτό το θέμα. Είναι περσινά.
0: Αφορμίζητας, πάω σε τραγούδι.
1: Τελείωσε, πάμε σε άλλα θέματα. Σε
0: έλα
1: άλλα.
0: Τραγουδάκι σε παρακαλώ τώρα. Μπες στο ρυθμό λίγο, γιατί δεν μας βλέπω καλά. Άντε πάμε, ανέβασε ένταση.

0: ξέρεις που πάει, έτσι. Μετά από το ραδιομαραθώνιο θα ζω.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Όλα καλά θα πάνε. Είμαστε μαθημένοι. Έχω τόσα χρόνια πια. Έχει λίγο τρέξιμο. Γενικά ζεις μετά από κάθε τι μεγάλο που συμβαίνει, που θεωρείς ότι. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις προφανώς που δυσκολεύεσαι να τις ξεπεράσεις, αλλά τέλος πάντων η ζωή συνεχίζεται.
0: Δεν πειράζει. Αυτά είναι προκλήσεις για να.
1: Καλά, αυτά είναι και ευχάριστα. Κουράζεσαι λίγο παραπάνω, αλλά τουλάχιστον είναι για καλό σκοπό. Δεν το συζητώ.
0: Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας είναι ο Big Charlie στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού. Εκεί θα βρείτε την τεράστια ποικιλία από παιχνίδια για να κάνετε έτσι τα δωράκια σας. Θα βρείτε τεράστια ποικιλία από είδη και κέικης χρήσης. Έχει πολύ ωραίες σκούπες, ποτηράκια, τέτοια. Τα πάντα μπορείς να βρεις. Ό,τι χρειάζεται για να οργανώσεις την κουζίνα, φυσικά. Τα απαραίτητα διακοσμητικά για το σπίτι, αλλά και ήδη καθημερινής χρήσης, όπως και ό,τι χρειάζεστε για την αυλή σας και τον μπαλκόνι σας, που τώρα ο καιρός έχει φτιάξει, να το κάνετε πιο όμορφο, να το αισθάνεστε πιο οικείο. Στο δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Πετινού, Big Charlie είναι μαζί μας και φυσικά στις καλύτερες τιμές.
1: Πάντα.
0: Τι ήθελα να πω.
1: Για πες.
0: Στις Πανελλήνιες ήθελα να αναφερθώ.
1: Για πες. Με καταρχήν, πώς πήγε το κορίτσι σου σήμερα.
0: Μια χαρά μου είπε. Μπράβο, πήγε το κορίτσι μου σήμερα. Ναι. Θα δούμε. Όλα καλά να πάνε σε όλα τα παιδιά. Να έχετε υπομονή. Να μην αγχώνεστε. Όσο μπορείτε ήρεμοι να είστε. Όταν αγχώνεστε θα παίρνετε βαθιές ανάσες. Και θα συγκεντρώνεστε σε αυτά που διαβάζετε, έτσι ώστε να τα πάτε όλοι καλά.
1: Ναι, μωρέ, αυτό, η διαχείριση του άγχους είναι πάρα πολύ σημαντική αυτές τις μέρες. Όπως είπε και ο Δημήτρης, να είστε λίγο ήρεμοι, ότι την προσπάθεια σας την κάνατε όλοι, οπότε πηγαίνετε εκεί και προσπαθήστε να αποδώσετε στο μέγιστο όσο λιγότερο, μάλλον όσο καλύτερα μπορείτε να διαχειριστείτε το άγχος σας, τόσο καλύτερα θα αποδώσετε. Δεν ήρθε και το τέλος του κόσμου, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Είμαστε στα μέσα, Δημήτρη, άλλα δύο μαθήματα δίνουν τα παιδιά.
0: Άλλα δύο μαθήματα, νομίζω. Έχουν.
1: Τώρα πότε δίνουν ξανά, την Παρασκευή.
0: Νομίζω
1: και εγώ Παρασκευή δίνουν. Τέλος πάντων, καλή συνέχεια και έρχεται και το καλοκαιράκι και θα ξεκουραστείτε και όλα μια χαρά.
0: Μια χαρά όλα.
1: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, να πάω σε τραγουδάκι.
1: Να πας.
0: Που αγαπάμε όλοι.

0: χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Star Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Δυνάμωσε την ένταση και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Εδώ είμαστε και πάλι. Τελευταίο ημίρο τη σημερινή εκπομπή. Κατάλληλα, κατάλληλη. Πολύ χαλαρά σήμερα.
1: Πάρα πολύ χαλαρά.
0: Ταυτόχρονα, ξέρετε, ετοιμαζόμαστε για αύριο.
1: Ναι.
0: Προσπαθούμε έτσι τα τελευταία να οργανώσουμε. Κάνουμε με μεγάλα γράμματα τα αυτά που πρέπει να διαβάζουμε για να τα βλέπει η Γεωργία. Να μην χρειάζεται να βάζει να βγάζει γυαλιά, να την ευκολύνουμε λίγο.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Και αυτά κάνουμε που λέτε.
1: Μπορείτε πάντα να προτιμήσετε για κάποια νεότερη που δεν χρειάζεται γυαλιά.
0: Εντάξει, θα δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Μόλις τελειώσει η σεζόν θα ψάξουμε να βρούμε μια
1: και
0: νεότερη.
1: Πολύ καλά θα κάνετε.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό θα το επιδιώξουμε. Αφού το θες και εσύ και
1: χαίρομαι
0: το ζητάς.
1: Χαίρομαι τα μάλα.
0: Αφού το θες και εσύ και το ζητάς.
1: Χαίρομαι τα μάλα.
0: Α, χαίρεσαι.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, μας έπεισες.
1: Έτσι θα σε αφήσω να κρέμεσαι. Θα πω κουβέντα. Εκεί θα σε αφήσω. Με μια ανάσα.
0: Και εγώ να αρχίσω να βάζω σηματάκια.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Πολύ καλά πήγε η εκπομπή μας σήμερα.
0: Ξέρεις, έχω κουμπάκια εδώ και εγώ θα πατάω.
1: Εξαιρετικό.
0: Να ακούμε τραγουδάκια, να ακούμε σηματάκια.
1: Ξέρεις, έχουν και οι ακροατές μας αυτά τα κουμπάκια. Το πατάει και αλλάζει σταθμό ή κλείνει το ραδιόφωνο, δηλαδή να ξέρεις.
0: Για να δούμε τι θα κάνουν.
1: Υπάρχει ελευθερία.
0: Ναι, το ξέρω, χαίρομαι πολύ.
1: Να ξέρεις.
0: Τώρα πια. Μεγάλη ελευθερία.
1: Λοιπόν, τι ώρα θα έρθουμε αύριο?
0: Πρέπει να προετοιμάζουμε και αυτά, έτσι.
1: Ναι, τι ώρα.
0: Γεωργία, στις 6 ώρα εδώ πρέπει να είσαι.
1: Εσύ θα είσαι 6 στην πλατεία.
0: Και εσύ μαζί μου πρέπει να είσαι.
1: Εγώ,
0: να νιώσεις όλο τον ρυθμό.
1: Σε ταΐζω μπουγατσούλα, τι θα κάνω ακριβώς.
0: Να νιώσεις όλη την προετοιμασία. Να καταλάβεις πώς γίνεται όλο,
1: όλο το πράγμα. Ναι, ναι. Ναι, ναι.
0: Όχι τελευταία στιγμή, μου έρθει 9 παρα 5.
1: Θα έρθω 8.30.
0: 8.30.
1: Μπορεί να έρθω 8 και 4. Θα δω, αναλόγως.
0: Α,
1: αν στρώνω το μαλλί.
0: Κοίταξε, θα σηκωθείς λίγο από τις 6 να αρχίσεις να φτιάχνεις λίγο το μαλλί.
1: Και καθίσει λίγο μέχρι τις 8 και κάτι. Ναι. Εντάξει, εντάξει, κάτι θα κάνουμε, ρε παιδί μου. Θα δούμε.
0: Ή μπορείς να βάλεις εκείνο το διχτάκι που βάζουν στον
1: ύπνο. Τι ωραία οπτασία. Οπτασία. Ναι, ναι, θα δω. Θα δω.
0: Παλάβι, κατάλαβες γιατί κάνω και το δίχτυ.
1: Κατάλαβες γιατί κάνω ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση. Έχεις την ελευθερία. Άμα θες και με τις πιτζάμες έκανε.
0: Αυτό ακριβώς. Ναι, σε έχω βγάλει και με πιτζάμες.
1: Μου το χαλάς που στις θέσεις πρέπει να πάμε στην πλατεία. Εκεί μου το χαλάς λίγο.
0: Ναι, πρέπει να φορέσεις τα καλά σου.
1: Καλά μου, σιγά τώρα. Θα βάλω, αλλά μου το χαλάς εκεί με την πλατεία. Γιατί πρέπει να μην πάω με το διχτάκι. Κατάλαβες. Ή την πιτζαμούλα και την παντοφλίτσα.
0: Την κομμάτια έχεις κλείσει.
1: Α, όχι καλέ, δεν θα γίνω υπερπαραγωγή.
0: Α, λέω.
1: Φυσιολογική, όχι, όπως είμαι κάθε φορά. Όχι, δεν θα κάνω κάτι άλλο.
0: Θα μοιράζει και αυτόγραφα, να ξέρετε.
1: Εγώ, ως τι. Είμαστε όλοι του star. Δεν ξέρω για τα αυτόγραφα, αλλά θα είμαστε όλοι εκεί. Η αλήθεια είναι. Όσοι μπορούν και δεν.
0: Ναι, το απόγευμα θα είμαστε σύσσωμοι εκεί. Θα είμαστε.
1: Ναι.
0: Όλη η ομάδα.
1: Πάρα πολύ.
0: Όλα καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Λίγο το μάτι σου άρχισε να γυαλίζει, δεν ξέρω.
1: Σκέφτομαι τις ώρες. Σκέψε τι ώρες.
0: Γι' αυτό κάτσε να σου βάλω ένα τραγουδάκι. Νύχτα σε νύχτα, νύχτα σε μένα.

0: αυτό είχαμε το ακούσουμε πολύ καιρό τραγούδι.
1: Ισχύει. Mm. Όσο ψάχνεις, θυμάσαι, βρίσκεις. Είπαμε, η ομορφιά της μουσικής. Τι θα έλεγα, ήθελα κάτι να πω.
0: Τι ήθελες να πεις?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Εντάξει. Εγώ τώρα φταίω? Δηλαδή, άμα πω τώρα κάτι, εγώ θα φταίω?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύομαι λίγο σήμερα και φαίνεται αυτό.
0: Άρα και εσύ έχεις κάψει εγκεφαλικά.
1: Ναι, Δημήτρη μου, δεν έχεις μόνο εσύ το τέτοιο. Υπάρχει
0: το προνόμιο να κάψεις εγκεφαλικά.
1: Όχι, ναι. Όχι, όχι. Κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να τρώμε καρυδάκια, πρέπει να τρώμε.
0: Ναι, καρύδια, βουλάκια, ξέρεις όλα αυτά. Ναι, ναι. B12 λίγο να ανέβει. Mm-hmm. Γιατί
1: πεσμένα επίπεδα. Θα κοιμηθούμε σήμερα νωρίς, θα είμαστε ξεκούραστοι. Mm. Και αύριο θα γίνει ο κακός χαμός, να ξέρεις.
0: Ναι, όλα καλά.
1: Ναι.
0: Είμαστε έτοιμοι, έχουμε κάνει τις δοκιμές μας. Έχουμε φτιάξει τα πάντα.
1: Ο καιρός να καλά. Μας βοηθήσει.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, γιατί το καιρό φοβάμαι λίγο, αλλά ελπίζω ότι όλα θα πάνε καλά.
1: Η τελευταία φορά που μπήκα δεν έδειχνε βροχούλα για αύριο.
0: Α, ναι, άλλαξε το σκηνικό. Α,
1: ναι.
0: Τι καλά.
1: Δεν έδειχνε
0: καλά.
1: Βροχούλα, αλλά τώρα στην ξαναθίζουμε, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι απρόβλεπτο.
1: Εντάξει, παίρνουμε την ομπρελίτσα μας και κυκλοφορούμε. Δεν έγινε και τίποτα.
0: Ναι, μην το χάσετε. Θα είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Μια χαρά.
0: Για αύριο. Ναι.
1: Μια χαρά.
0: Αυτά. Να πάω σε τραγουδάκι επίσης που έχουμε ακούσουμε πολύ καιρό.
2: Δεν
0: Απαλούτσικο.
2: Τίποτα τώρα. Δεν έχω. Τα πήρατε όλα.
0: Τα εγκεφαλικά κύτταρα.

0: Το έχεις ακούσει. Λοιπόν, ναι, για πες.
1: Ναι, ήθελα να πω το εξής, ότι η Ανθή έτσι συνεχίζει και στέλνει, της κάνουμε παρεούλα σήμερα, γιατί τώρα δημιουργεί, είναι πάνω στη δημιουργία της, κάνει τα όμορφά της εκεί με τις κλωστούλες της, και της κάνουμε, λέει, παρέα. Και μου θύμισε ότι έχουμε κάνει ραδιομαραθώνιο στο παρελθόν με Βροχούλα και πήγαμε μια χαρά.
0: Το έχουμε κάνει.
1: Η αλήθεια είναι, ο κόσμος
0: μιλούσα
1: μας,
0: το πρωί με τον Τάσο από τους Underhill West, και του λέω εκείνη την ώρα έδινε, εγώ το είχα δει εγώ προχθές, ότι έδινε βροχή εκείνη την ώρα στις 12 η ώρα, 11 με 12, και του λέω, ρε εσύ, κάτι λέει για βροχή. Λέει, συνηθισμένοι είμαστε, και άλλη φορά έχουμε, λέει, τραγουδήσει με τη Βροχούλα. Ελπίζουμε να μην γίνει κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ισχύει. Ναι, ελπίζουμε να μην γίνει, αλλά και να γίνει, είμαστε αδιάβροχοι που λέμε.
0: Ναι, ναι,
1: δεν καταλαβαίνουμε.
0: Δεν καταλαβαίνουμε. Εκεί, ναι. Εκεί θα είμαστε, εκεί θα σας περιμένουμε. Δεν υπάρχει. Μπρελίτσα και έρχεστε. Τουλάχιστον η θερμοκρασία θα είναι σε καλό επίπεδο, άρα δεν θα έχουμε.
1: Όχι, ζέστη θέμα. Θα έχει. Ναι, ναι. Ναι, δεν δείχνει τίποτα για κρύο, αλλά απλά για την βροχούλα μόνο. Θα δούμε, θα δούμε, θα δούμε.
0: Λοιπόν,
1: θετική ενέργεια και όμορφες σκέψεις.
0: Να πληροφορήσουμε απλά τον κόσμο ότι στις 3 Αυγούστου του 2026 αλλάζει ο κανονισμός με τις ταυτότητες για να ταξιδέψετε στο εξωτερικό. Δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με την παλιά σας ταυτότητα. Σας το λέμε.
1: Okay.
0: Θα πρέπει, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε.
1: Μισό λεπτάκι, λίγο, για να μην παραπληροφορήσουμε. Εννοούμε τις ταυτότητες που έχουν λήξει. Έχει περάσει 15 ετία.
0: Ναι, οι παλιές ταυτότητες, λέει. Επομένως, όσοι σχεδίασαν να ταξιδέψουν εκείνη την ημερομηνία και οφείλουν να έχουν αντικαταστήσει την παλιά μπλε ταυτότητα.
1: Και αυτές που είναι εντός 15 ετία. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχει τώρα ούτε 3 χρόνια
0: περνάνε,
1: που έρχονται.
0: Λέει, σύμβολα με τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ταυτότητες κρατών μελών που δεν φέρουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη MRZ, έτσι, πάβουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου του 2026.
1: Okay.
0: Άρα, επειδή σε αυτές μέσα είναι οι μπλε ταυτότητες, οι κλασικές, οι παλιές, οι βασιλικές και όλα τα σχετικά.
1: Όχι, ξέρεις τι, εγώ έχω σχετικά. Δεν έχει λέξει 15
0: ετία. Ναι, πρέπει να πας να βγάλεις καινούργια ταυτότητα όπως και δίπλωμα.
1: Το δίπλωμα είναι το 2033.
0: Ναι, αλλά σιγά σιγά κάνω το. Γιατί πρέπει να το κάνεις τελευταία στιγμή.
1: Δεν θα το κάνω τελευταία στιγμή, αλλά δεν μου χρειάζεται τώρα προς το παρόν. Δεν οδηγώ στο εξωτερικό για να πάρω το καρτελάκι. Αν οδηγείτε στο εξωτερικό, φυσικά. Αλλά το ροζ δίπλωμα ισχύει μέχρι το 2033, εφόσον είναι ευανάγνωστο και δεν έχει φθορές.
0: Ναι, δεν το έχετε πλύνει στο πλυντήριο, ας πούμε.
1: Ναι, γιατί υπάρχουν και τέτοια.
0: Έχω
1: το ροζ, λέει, ισχύει, και όταν έρχεται δεν καταλαβαίνουμε τι είναι. Εν πάση περιπτώσει, το ροζ το δίπλωμα, εφόσον
0: λάθος,
1: είναι σε καλή
0: κατάσταση.
1: Κατά λάθος, το είχα
0: στο παντελόνι μου, λέει, και το έβαλα στο πλυντήριο.
1: Να έρθείτε να τα αλλάξουμε. Εφόσον, λοιπόν, δεν οδηγείται στο εξωτερικό, να το κάνουμε. Όχι.
0: Μπράβο.
1: Ισχύει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι να πω, ψέματα.
0: Ψέματα.
1: Δεν το έχω αλλάξει και εγώ το ροζ έχω. Μα δεν υπάρχει λόγος. Για
0: Μάλιστα.
1: μένα.
0: Μπράβο. Αλλά καλό είναι να πάτε σιγά σιγά να αλλάξετε, γιατί το 33 κοντά είναι.
1: Σιγά, παιδάκι μου, 26 έχουμε.
0: Ναι, τι είναι.
1: 7
0: το
1: χρόνια θέλει μέχρι το 33.
0: 7 χρόνια. Τι είναι 7 χρόνια.
1: Όχι, όχι.
0: Σαν
1: όχι,
0: αέρας
1: γιατί
0: περνά.
1: Πρέπει να κάνετε υπολογισμούς με τις ημερομηνίες. Θα σου εξηγήσω γιατί. Πρέπει να κάνετε υπολογισμούς. Τώρα σοβαρά μιλάω. Γιατί. Τα καινούργια τα διπλώματα δίνουν 15 ετία. Αν η 15 ετία σας είναι αρκετά πιο μετά, γιατί είστε πιο νέοι, ας πούμε, θα χάσεις χρόνια από το δίπλωμα. Τα ρόζα διπλώματα πήγαιναν μέχρι τα 65. Εγώ δεν ανήκω σε αυτή την κατηγορία. Εγώ μπορώ να την αλλάξω εδώ. Μπορώ να τα αλλάξω το δίπλωμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τα καινούργια είναι 15 ετία.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε, okay, δείτε λίγο τα χρόνια σας να σας συμφέρει.

0: Αυτό για την Google το διάβασες που προσπαθεί, που θέλει να απελευθερώσει 32 εκατομμύρια κουνούπια στις Ηνωμένες Πολιτείες?
1: Όχι.
0: Μπορεί λέει, να θυμίζει σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως η Google βρίσκεται πίσω από ένα φιλόδοξο πρόγραμμα να προβλέπει την απελευθέρωση έως και 32 εκατομμυρίων κουνουπιών στις Ηνωμένες Πολιτείες με στόχο τη μείωση ασθενειών που μεταδίδονται μέσω των εντόμων.
1: Και πώς απελευθερώνονται τις κουνούπια?
0: Ο στόχος λέει δεν είναι να αυξηθούν τα κουνούπια, αλλά το ακριβώς αντίθετο. Μέσω ενός βιοτεχνολογικού προγράμματος, η Google επιδιώκει να μειώσει τους πληθυσμούς συγκεκριμένων ειδών που μεταφέρουν επικίνδυνες ασθένειες, όπως ο ιός του Νείλου, του Δυτικού Νείλου, ο Ζίκα και ο δάγκυος πυρετός.
1: Αχ, εμένα λοιπόν, αυτές οι, πώς να το πω, οι ενέργειες λίγο με ταράζουν, όταν δηλαδή προσπαθούμε να γίνουμε φύση στη θέση της φύσης, δεν με βρίσκουν και πολύ σύμφωνοι, δεν ξέρω. Γενικά νομίζω ότι όπου προσπαθούμε να, οι άνθρωποι να επέμβουμε, τα κάνουμε λίγο χειρότερα εν τέλει.
0: Αυτό δεν έχει πάρει λέει, ακόμα την τελική έγκριση.
1: Ναι, γιατί προσπαθούμε να φτιάξουμε κάτι και χαλάμε κάτι άλλο.
0: Ναι,
1: συνήθως δεν μπορείς να τα προβλέψεις όλα.
0: Λέει συγκεκριμένα, τα κουνούπια λέει, που σχεδιάζεται να απελευθερωθούν είναι αποκλειστικά αρσενικά. Τα αρσενικά κουνούπια δεν τρέφονται με αίμα και δεν τσιμπούν ανθρώπους ή ζώα.
1: Μάλιστα.
0: Τα αρσενικά κουνούπια έχουν μολυθεί με φυσικό βακτήριο Wolbach, πώς το λέει τέλος πάντων. Όταν ζευγαρώνουν, λέει, με άγρια θηλυκά κουνούπια, τα αυγά mm-hmm. που παράγονται δεν εκολάπτονται. Έτσι, οι επόμενες γενιές μειώνονται σταδιακά χωρίς την χρήση χημικών εντομοκτώνων.
1: Μάλιστα. Τέλος πάντων, εγώ γενικά όπου κάνουμε τέτοιου είδους παρεμβάσεις, δεν είμαι λίγο σκεπτική, γιατί πολλές φορές πάντα ξεκινούμε με τις καλές, ίσως. Όχι πολλές φορές.
0: Είναι προτιμότερο.
1: Να ξεκινάς με τις καλύτερες προθέσεις.
0: Δεν είναι προτιμότερο.
1: Αλλά καταλήγουμε σε χειρότερα.
0: Από το να χρησιμοποιείς εντομοκτώνα που είναι πολύ πιο βλαβερά, να το κάνεις με αυτόν τον τρόπο.
1: Όχι, δεν προσπαθώ να πω ότι κάποιος άλλος τρόπος είναι καλύτερος.
0: Όλος ο πληθυσμός, θα φύγουν τα κουνούπια, τα συγκεκριμένα που μεταφέρονται, που μεταφέρουν
1: ασθένειες. Επεμβαίνεις όμως με δύσκολο. Όχι με δύσκολο. Τίποτα δεν μου έρχεται αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει. Θα μου έρθει. Επεμβαίνεις έτσι με έναν.
0: Παρεμβατικό τρόπο εννοείς.
1: Ναι, με παρεμβατικό τρόπο και χωρίς να λαμβάνεις υπόψη πολλά πράγματα. Δηλαδή, γενικά στη φύση και στη ζωή, όλα αναπτύσσονται και προσαρμόζονται και βρίσκουν τους ρυθμούς τους μέσα με το χρόνο.
0: Ναι.
1: Όταν εσύ ξαφνικά πας και μου απελευθερώνεις, ξέρω εγώ, πόσα εκατομμύρια κουνούπια, κάπου θα διαταράξεις κάτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Δεν είναι έτσι. Τόσο απλά τα πράγματα.
0: Ναι, και η εξέλιξη όμως δείχνει ότι με αυτούς τους ιούς που μεταδίδονται πάρα πολύ άσχημα, δεν είναι και ότι καλύτερο.
1: Να προσέχουμε να μην μεταδίδονται αυτοί οι. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι είναι εργαστηριακοί. Πραγματικά δεν μου έρχεται τίποτα τώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Έχω κάψει φλάντζα
0: πλέον. Κάτσε να σηκώσω εγώ τηλέφωνο, μίλαγε.
1: Ναι.
0: Παρακαλώ.
1: Να μιλήσω εγώ.
0: Α, μισό λεπτάκι λίγο.
1: Να μιλήσω. Ναι.
0: Μισό λεπτάκι λίγο.
1: Έχουμε αέρα.
0: Έχουμε αέρα, ναι.
1: Για να ακούσω.
0: Ναι, είναι ο κύριος που ήθελα να το ρωτήσω για τον καφέ που άργησε να πάρει τηλέφωνο.
1: Γεια σας, κύριε Παλάδη. Τι κάνετε? Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί βασικά πέστε την αλήθεια.
0: Τελευταία στιγμή πήρατε.
1: Μας λυπηθήκατε και είπατε ας τους βγάλω από το βάσανό τους.
2: Ναι, ναι. Αλλά πήρα να πω, έχω δύο πράγματα να πω. Πρώτον, είναι όντως με κέρασε, αλλά είπαμε είναι incognito αυτό. Δεν έπρεπε να το πεις. Θα τα ακούσει η Νίξα και θα με σαπίσει.
0: Η Νίξα, η γυναίκα του.
1: Δεν το σκέφτηκα, κύριε Παλάδια, συγγνώμη.
2: Είναι μια γειτόνισσα, κύριε Μαριβούλα, που είναι πολύ κουτσομπόλα και τα ακούει όλα.
0: Όλα τα ακούει και θα πάει να το πει στη Νίξα.
1: Και εσύ θα έρθει φυσικά.
0: Ναι, και θα πάει να το πει στη Νίξα.
1: Εγώ σας, σας έχω πει πάντως να ξέρετε ότι μπορώ να πάρω τηλέφωνο στην κυρία Μίξα να της εξηγήσω πώς έχουν τα πράγματα.
2: Όχι, δεν καταλαβαίνετε, θα φάω ξύλο, εγώ δεν πλέπω τα πράγματα.
0: Όχι, καημένη μου,
2: καλέ μου. Και ήθελα όμως να κάνω και ένα σχόλιο για αυτό που είπατε για τα κουνούπια. Εγώ δεν σύμφωνο να κάνω τα κουνούπια. Ναι. Γιατί είναι αρσενικά τα κουνούπια, δεν καταλαβαίνω. Αυτή δεν υπάρχει συμπερίληψη. Γιατί θα παρεξηγηθούν τα θηλυκά. Πάλι η Πατριαρχία νομίζω έχει βάλει το χέρι της και να προσέχετε αυτά τα πράγματα. Τροπής πράγματα να αυτά. Είμαι βέβαιο ότι ο Τραμπ τα κάνει αυτά που είναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτός είναι, αυτός είναι. Αυτός θέλει για όλα.
1: Μήπως τα γυναικεία τότε ή τα κουνούπια γυναίκες έχουν αρχίσει και παίρνουν τα πάνω τους και όντως είναι δάκτυλος, λέω. Όχι, δεν θα επικρατήσετε εσείς εμείς.
2: Μην επιτρέψετε τέτοια πράγματα. Είναι κακά πράγματα. Εγώ με βλέπετε που είμαι μεγάλος. Βλέπω μπροστά.
0: Ναι.
2: Είναι Είμαι προοδευτικός, δεν είμαι προσδρομικός. Συμπερίληψη, παιδιά μου, εντάξει.
1: Ναι, καλέ.
2: Κουνούπια να είναι, να μολύσουν κουνούπια, να αλλάξει και θηλυκά. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Και τα θηλυκά να είναι περισσότερα. Γιατί είναι λιγότερα. Άλλωστε,
0: για να
2: άλλωστε
0: για
2: είναι
0: να μας
2: και περισσότερα τα πράγματα, δεν είναι. Ούτως ή άλλως.
0: Ούτως ή άλλως μας πίνουν το αίμα.
1: Γλυκούλη,
0: να σας πω λίγο. Τώρα με το κέρασμα αυτό που δεν το λέμε δυνατά, λύθηκε ουσιαστικά, την απελευθερώνουμε από την υποχρέωση.
2: Όχι βέβαια, παιδί μου, τι να μην είσαι με κέρας εκεί πέρα, δεν είσαι ένα φαγκρί, ούτε καν βαμπέ δεν ήταν τίποτα, ό,τι να είναι. Εδώ το καθάριζε καλά και όλο κόκαλα έτρωγα, τέτοια είναι.
0: Α, και δεν το καθάριζε καλά, δεν σας το καθάριζε.
1: Συγγνώμη κύριε Παλαδί, εγώ ξέρω ότι καφέ δεν πίνεται. Τι να σας κεράσω ακριβώς.
2: Κέραστον και μην το βιώ, κυρία μου. Τι να κάνω.
0: Άρα εγώ συνεχίζω και επιμένω για τον καφέ που σας χρωστάει.
1: Το φαγκρί δεν ήταν αφαμπές αρκετά. Και ο καφές κέραστον και μην τον βιώ. Εντάξει.
2: Έτσι λοιπόν, έτσι.
0: Σας ευχαριστούμε, κύριε Παλάδη.
2: Καλό σας βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε για την παρέμβαση.
2: Να δώσω. Μιλάτε πολλά.
0: Γεια σας. Μιλάτε πολλά. Το προδίδετε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Που θα μας ακούτε για αρκετές ώρες.
1: Λοιπόν,
0: στο
1: ραδιο
0: μαραθώνιο υπέρ του γυροκομείου Μέγας Βασίλειος, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, στην κεντρική πλατεία, ξεκινάμε από εδώ από το στούντιο και στην κεντρική πλατεία διοργανώνουμε για τελευταία φορά μια μεγάλη γιορτή. Σας θέλουμε όλους στο πλευρό μας, το έχετε αποδείξει τόσα χρόνια και για άλλη μια φορά τελευταία σας θέλουμε να είστε εκεί. Να στηρίξουμε μαζί το γυροκομείο και θα ακούσετε και άλλα πράγματα, θα μπείτε στο νόημα, έχουμε και άλλες εξελίξεις, θα τα μάθετε όλα αύριο.
1: Εγώ υπόσχομαι ότι θα κοιμηθώ, θα ξεκουραστώ και θα και εσύ το ίδιο και θα δώσουμε το 200% του εαυτού μας, γιατί μου αρέσουν και τα ποσοστά, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Χωρίς ποσοστά που πας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για να την καλοπιάσω, θα την αφήσω εγώ με το αγαπημένο της τραγούδι. Για να την καλοπιάσω για αύριο, με καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
1: Φιλιά
0: χαρά.
1: Πολλά.
0: Φιλιά.
3: Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνά.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Δελτίο καιρού από τον Star 888.
1: Ο καιρός στην Ξάνθη. Για αύριο Πέμπτη, τις πρωινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
0: Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο στο

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει. Γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
6: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
7: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
8: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
9: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Γίνεται 3 ώρες να ισοδυναμούν με 20 λεπτά. Φυσικά και γίνεται, αν μιλάμε για EMS Training στο Fit & Flex. Γιατί τα πάντα έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεσαι. Και εγώ τη γυμναστική τη σκέφτομαι στο Fit & Flex. Ο πιο εύκολος, γρήγορος και ασφαλής τρόπος προπόνησης με τον προσωπικό σου γυμναστή.

0: Για εγγυημένα αποτελέσματα. Το πρώτο γυμναστήριο με EMS training στην Ξάνθη. Λεωφόρου Στρατού 5 και στο fitandflex.gr. Fit and Flex. 20 λεπτά αρκούν.
1: Τι άκουσε ο χρυσογόνης Ιάκυνθος 576 μηνών με τη μέθοδο Μάθε Μουσικούλα. Το πρωί άκουσε το How Sweet It Is του Marvin Gaye, εκτελεσμένο από μια μογγολική μπάντα, τους Growl of Clown. Για μεσημεριανό άλλαξε ήπειρο και πέρασε σε κλασικές επιλογές, όπως το Αγουχαούτα, μιας φιλανδικής μπάντας παραδοσιακών, του Σκορπικλάνη. Για βραδινό άκουσε...
2: Είναι αυτά ρε! Βάλε στον άνθρωπο να ακούσει λίγο Zeppelin.
3: Για να μην είναι η μουσική που ακούς, λες και κινήθηκες πάνω στο πληκτρολόγιο, συντονίσου στην Πρόκα. Με τον Νίκο Τουρατζίδη κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ για τις καλύτερες ροκ επιλογές αλλά και νέα στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Αγουχαούτα!
3: Φτάνει.
4: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Η αντικειμενική και σοβαρή ενημέρωση έχει ένα όνομα. Αγώνας. Η καθημερινή εφημερίδα της Τράκης, με έδρα την Ξάνθη. Ενημέρωση με υπευθυνότητα, για να μπορεί ο αναγνώστης να ενημερώνεται σωστά. Αγώνας. Εκδότης Κοσμάς Γεωργιάδης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-21717. Αγώνας. Καθημερινή εφημερίδα της Τράκης και ηλεκτρονικά στο www.agonas.gr. Αγώνας. Δίπλα σας και συνεχίζουμε.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star

0: Κόκοτος, Κοντόπουλος, παρακαλούνται να ζητήσουν επιβόρτο στην έξοδο 3.
1: Επιβάλλεται απενεργοποίηση των κινητών τηλεφώνων μέσα στο αεροπλάνο. Επίσης, απαγορεύεται η χρήση κάθε είδους ηλεκτρονικής συσκευής κατά την απογείωση και προσγείωση. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της πτήσης και αν χρησιμοποιήσετε μία από αυτές τις συσκευές, παρακαλούμε να ενημερώσετε το πλήρωμα. Σε περίπτωση όπως πίεση, μάσκες αν αυτές τις ενδείκνυμα θα πέσουν αυτόματα πάνω από κάθε στάση. Τραβήξτε τη μάσκα προς τα κάτω για να αρχίσει η ροή του οξυγόνου.
2: Το κάπνισμα απαγορεύεται μέχρι να φτάσετε στο κτίριο του αεροσταθμού.

0: Για την καλύτερη παρέα στη θάλασσα ή στο βουνό, στη βόλτα ή στο αυτοκίνητο, στο σπίτι ή στη δουλειά, στο φίλο ή στην πεθερά.
1: Όπου και να βρίσκεσαι, άκου δυνατά. Βάλε στο ραδιοφωνό Star Fanatica.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Coupa Espresso en Colatio, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το

0: Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Υπάρχουν τραγούδια που αντέχουν, που είναι το χθες μας και το σήμερα μαζί. Κάθε Δευτέρα ξαναβρίσκουμε τις μελωδίες που μας σημάδεψαν και ανακαλύπτουμε εκείνες που έρχονται για να μείνουν. Συνθέσεις του χρόνου. Με τον Δημήτρη Σαββάκο, κάθε Δευτέρα στις 6 το απόγευμα, στον Star 888. Η μουσική που μένει. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Περί υγείας και ευεξίας με την Πέττη Χατζηεφρεμίδου στον Star 888.
1: Παρότι ο βήχας είναι ένα συνηθισμένο σύμπτωμα του κρυολογήματος, εάν γίνει τόσο έντονος ώστε να σου προκαλεί δυσφορία ή συρριγμό στην αναπνοή ή πόνο στο στήθος, τότε θα μπορούσε να σημαίνει την ύπαρξη πνευμονίας. Γενικότερα, σε κάθε περίπτωση δυσφορίας από το αναπνευστικό, μιλά χωρίς καθυστέρηση με τον γιατρό σου. Ρωτίζοντας την υγεία μας, ζούμε καλύτερα.
0: Και στη δουλειά, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο.

0: Η ζωή είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη, είναι έρωτας, χαρά, λύπη, θυμός. Είναι συνδυασμένη με τη μουσική που ξυπνάει θύμησες. Γι' αυτό... Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
3: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
4: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
5: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
6: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
7: Στο μικρό μπαλκόνι άφησε τη μουσική να ξυπνήσει όσα κρατάει η καρδιά. Κάθε Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888 με τη Σοφία Παπαδοπούλου. Μελωδίες, λόγος και στιγμές που ταξιδεύουν την ψυχή.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Η ώρα της ατάκας.
8: Εσύ πώς την άκουσες?
9: Με δυσκολία.
10: Αλήθεια, κύριε καθηγητά, πώς σας φάνηκα?
9: Θέλετε πραγματικά τη γνώμη μου?
8: Μια δεύτερη γνώμη να την πάρουμε.
9: Θα συμφωνήσω με το πρώτο στίχο. Τρία πουλάκια κάθονταν.
10: Κύριε Μαρκορά, έχω μία απορία.
9: Αν είναι μόνο μία.
10: Κάνετε μεγάλες προσπάθειες για να γίνει τόσο αντιπαθητικός ή σας βγαίνει από μόνο του?
0: Ακούτε Star 888.

0: σε ζητάω.
1: Επιλέγουμε ό,τι θέλεις να ακούς.
2: Άσπρο περιστέρι μες στη συννεφιά.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.

0: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
1: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Ενημερώσου. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
7: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
8: Ξέρεις πως είναι να μαθαίνεις κάτι όμορφο και να θες να το μοιραστείς με όλους? Είμαι η Ανθή Κουρτίδου και κάθε Δευτέρα μιλάμε για τέχνη, για πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Ξεφυλίζουμε τις παραδόσεις και λέμε ωραίες ιδέες για να περάσουμε καλά. Και λίγο πριν το τέλος, φιλοξενούμε ανθρώπους δημιουργικούς, αυθεντικούς, γεμάτους μεράκι και αγάπη για τον τόπο και αυτό που κάνουν. Και γίνεται ένα μουχαμπέτι, γιατί εδώ στον Star 888

με θέλεις θα ταιριάζω. Το λίγο μου θα είναι αρκετό σου. Θα με κοιτάς και θα σου μοιάζω. Και θα αγαπάς τον εαυτό σου. Μου λες πως όλα θα τα φτιάξεις. Σαν να είναι ρούχα πεταμένα. Θα καταφέρεις να μ' αλλάξεις. Μα θα έχεις άλλον, όχι.

0: Άκουσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
1: Τι ψάχνεις?
2: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
1: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
2: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
1: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Το βράδυ κυλάει καλύτερα με συντροφιά, μελωδίες και στίχους. Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star.

Πίστεψα για μια στιγμή πως γέρασα. Μ' όλα αυτά που πέρασα, που έζησα, ζήγιασα του έρωτα τις λύπες, τις χαρές. Κι είδα ότι πόνεσα τις πιο πολλές φορές.

κρύβελε στην πόλη. Ατσίγανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτένικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραμε από πίσω.

0: Χόρεψε, τραγούδα, ενθουσιάσου, απογοητεύσου,
1: θύμωσε,
0: κλάψε, γέλασε,
1: γέλασε δυνατά,
0: νοστάλγησε, αγάπησε, χώρισε, ερωτεύσου.
2: Νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο, νιώσε Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.
0: Όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε,
0: όπως το θέλουμε,
3: όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
1: On Air Media Group.
0: On Air Media Group. Η καλύτερη σου.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Τα γεγονότα που ξεχώρισαν. Οι εξελίξεις που μας επηρεάζουν. Οι ειδήσεις που αξίζει να γνωρίζετε. Κάθε Παρασκευή, μία εκπομπή συνοψίζει όλα όσα σημάδεψαν την εβδομάδα. Με υπευθυνότητα, καθαρή ματιά και αμεροληψία, συγκεντρώνουμε όλα τα σημαντικά θέματα και σας τα παρουσιάζουμε με σαφήνεια και αξιοπιστία. Εν κατακλείδη, με τη Μάρθα Κουτίνη, κάθε Παρασκευή, 6 με 8 το απόγευμα, στον Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Και στην άσκηση νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Πρώτη Μαΐου κι απ' τη Βαστήλη ξεκινάνε οι καρδιές των φοιτητών. Χίλιες ημέρες, κόκκινες μαύρες, ο Φεντερίκο, η Κατρίν.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888.
1: Όπως το θέλουμε.
2: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Κλείσε τα μάτια και νιώσε μουσική. Νιώσε ραδιόφωνο. Star 888. Το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.

0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Ο χρόνος κυλάει πάντα μπροστά. Κι όμως, η ζωή κάνει κύκλους. Τα παιδιά γίνονται γονείς και οι γονείς γίνονται παιδιά. Άνθρωποι που μας χάρισαν τα πάντα, τώρα ζητούν μόνο το βλέμμα μας. Στο γυροκομείο Μέγας Βασίλειος, ο χρόνος ομορφαίνει, γιατί εκεί η αγάπη δεν γερνάει ποτέ. 5η, 4 Ιουνίου, από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ. Συντονιζόμαστε στον τελευταίο μεγάλο ραδιομαραθώνιο και δίνουμε ραντεβού στην Κεντρική Πλατεία. Μεγάλο μπαζάρ, live συναυλίες και μια πόλη ενωμένη για το γυροκομείο της καρδιάς μας. Γιατί η μεγαλύτερη ευτυχία είναι να επιστρέφεις τη ζεστασιά σε εκείνους που σε μεγάλωσαν.
1: Ευχαριστούμε πολύ για όλα.
2: Ευχαριστούμε για τη βοήθειά σας.
3: Ευχαριστούμε που είστε άνθρωποι.
4: Ευχαριστούμε που είστε πάντα δίπλα μας.
0: Άκου το στίχο, νιώσε μουσική, νιώσε ραδιόφωνο. Star 888, το ραδιόφωνο όπως το θέλουμε.